0: Φαίνεται από το χούζο.
1: Νιώσα για το όλα σαν εσπεράδα.
2: Lo has esperado todo el año. Este verano, sol, amigos, vacaciones y tu radio favorita. Ya